είναι μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.

0: Live 106,3.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Για την ενημέρωσή σου, arivea365.gr.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

Τον live όλα είναι μουσική. Συντονίστηκες. Κόλλησες. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Η καλύτερη παρέα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3.
1: Την παθαίναμε και γεμίζαμε σπυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Edward Jenner ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελά Σαντ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Kate Blanchett που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιό. Το άλμπουμ Stadium Arcadium, το Red Hot Chili Peppers πάλι, εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts, ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3 από

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Για την ενημέρωσή σου, arivea365.gr.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα εκπληκτικό όσο και απαραίτητο όργανο για τη ζωή μας. Για να γνωρίζετε, τα μάτια μας μπορούν να ξεχωρίσουν πάνω από 10 εκατομμύρια διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων. Επίσης, τα μάτια μπορούν να καούν από τον ήλιο. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν κοιτάμε τον ήλιο χωρίς προστασία. Γι' αυτό λοιπόν τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Ό,τι παίζει.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Live 106,3 αποκλειστικά.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Life 106,3.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά, ψάχνουμε τις συνταγές, γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογέννης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογέννης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμος Μύρνης 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22588. Ψητοπολείο Διογέννης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κτέο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Αγαπάμε φρέσκο κρεμμυδάκι γιατί δίνει τη σπιρτάδα του όπου το βάζουμε. Και αν βάλουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι σε μια σαλάτα με σπανάκι, ψητά μανιτάρια και φιλέτο μπούτι κοτόπουλο ή μοσχάρι και το σερβίρουμε με σόσα ελαιολάδου, ψημένου σκόρδου, άνηθου και λεμόνι, θα το αγαπήσει και το σώμα και το πνεύμα μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω.

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23 81 0 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982-550-777 και WhatsApp 6985-982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λαμπροσκός Αντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλα καλά. Πέμπτη, όχι Τετάρτη, 14. Πέμπτη, 14 Μαΐου. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον αέρα και τα κύματα από το Αιγαίο, με Σταβέντο, με Ήβια Δάμου, με Κωνσταντίνο Αργυρό, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες εδώ, στο Number One Radio Show. Φύγαμε!

Σήμερα λοιπόν είναι και ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision, όπου η Κύπρος με την Αντιγόνη διαγωνίζονται και θα προσπαθήσει να πάρει το εισιτήριο για να συντροφεύσει τον Ακύλα, μην τον αφήσει μόνο του, στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Εν τω μεταξύ, την Τρίτη η Ελλάδα είχε την τύχη, είχαμε την τύχη να μας ανακοινώσουν και πρώτους, να μην έχουμε και κανένα άγχος. Όχι ότι είχαμε ιδιαίτερο άγχος, ήταν σχεδόν σίγουρη συμμετοχή, αλλά you never know. Ελλάδα βγήκε πρώτη, Φινλανδία δεύτερη. Τώρα τη σειρά με τις ψήφους θα τις μάθουμε μετά τον τελικό, θα τις μάθουμε την Κυριακή, για να δούμε τι θέση πήραμε στον ημιτελικό. Τότε που βεβαίως δεν θα παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο ή δεν θα μας ενδιαφέρει, καθόλου θα μας ενδιαφέρει αν έχουμε κερδίσει. Λοιπόν, απόψε η Αντιγόνη με την Κύπρο, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο Τζιάλα και να πάνε όλα καλά. Την ενέργεια την έχει, το χορό τον έχει, το πολύ ωραίο στήσιμο επίσης. Αν πετύχει και σε όλα στα φωνητικά έτσι όπως θέλει, τότε νομίζω μιλάμε για σχεδόν μια σίγουρη έτσι, νίκη σήμερα. Και το Σάββατο να κυλήσουν όλα καλά. Για να δούμε, εσείς θα το παρακολουθήσετε ή όχι.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612, ε!
3: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Σίκα Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Number 1 Radio Show.

0: Επιστρέψαμε, γουγκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, πάντα έχω σύντροφο. Επειδή δεν παντρεύεσαι, δεν σημαίνει ότι θα δυστυχήσεις. Αυτή είναι η ατάκα της ημέρας, παιδιά, και την είπε ο Αλέκος Σισοβίτης. Πολλοί έκαναν παιδιά και δεν βρήκαν λιμάνι εκεί. Γέρασαν και πέθαναν μόνοι τους στην Ψάθα. Αυτό το πολύ έτσι αισιόδοξο μήνυμα πέρασε μιλώντας καλεσμένο στην εκπομπή Καλύτερα Αργά στο Action 24. Είπε πάρα πολλά πράγματα και για την επιλογή του να μην παντρευτεί. Βασίζομαι, λέει, πάρα πολύ στους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους και φίλους. Είμαι κοινωνικότατος, είμαι δοτικός, άρα παίρνω και εγώ μεγάλη αγάπη από πολύ κόσμο. Τα βαφτιστήρια μου είναι τα μωρά που εγώ δεν έχω, αλλά είναι εκεί να με στηρίζουν ψυχολογικά. Εξαιρετικά. Τα νύψια μου, λέει, πλέον είναι μεγάλα, 30 χρονών. Έχω εξαιρετική σχέση και πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή θα υπάρχει άνθρωπος δίπλα μου, και τώρα υπάρχει. Αυτά είπε ο Αλέκος Σισοβίτης. Για όσους λοιπόν πιστεύουν σε αυτά τα στερεότυπα, έχουν μείνει ακόμα κάποιοι γονείς, γιαγιάδες, παππούδες που σου λέει ο μόνος σκοπός του ανθρώπου είναι να παντρευτεί και να δημιουργήσει οικογένεια. Μόρα, τι μας λες.
1: Την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

και επειδή διαβάζω πάρα πολύ αναρωτήθηκαν βλέποντας τον ημιτελικό της Eurovision ποια ήταν η εντυπωσιακότατη hot παρουσιάστρια με το κόκκινο φόρεμα του διαγωνισμού. Το όνομά της είναι Βικτόρια Σβαρόφσκι και όσοι αναγνωρίζετε στο επώνυμό της τη γνωστή μάρκα κοσμημάτων και όχι μόνο, ναι, είναι απόγονος της γνωστής οικογενείας των Σβαρόφσκεων. Οι Αυστριακοί λοιπόν έδωσαν ό,τι είχαν στον πρώτο ημιτελικό, το ίδιο θα κάνουν και απόψε για το δεύτερο ημιτελικό. Το θέμα είναι όμως ποια είναι αυτή η κοπέλα, η Βικτόρια Σβαρόφσκι, η οποία φόρεσε μια κατακόκκινη τουαλέτα, φόρεμα, και παρουσίασε την βραδιά. Ποια είναι, τι κάνει δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, ευλογία και κατάρα λέει να λέγεσαι Σβαρόφσκι. Ο πατέρας της εργάζεται επίσης στην οικογενειακή επιχείρηση, η μητέρα της Αλεξάνδρα είναι δημοσιογράφος και η ίδια είναι πέμπτης γενιάς κληρονόμος της οικογενειακής επιχείρησης του γνωστού οίκου κοσμημάτων και αερολογιών Σβαρόφσκι. Από εκεί και πέρα, ό,τι έχει καταφέρει η ίδια λέει το έχω καταφέρει μόνη μου, ήθελα να χαράξω το δικό μου μονοπάτι, αυτό το όνομα είναι ταυτόχρονα και ευλογία και κατάρα, ανοίγει πόρτες, αλλά πρέπει να τα καταφέρεις μόνη σου. Αυτά από την κυρία Βικτόρια Σβαρόφσκι, και είναι και κουκλάρα κιόλας λοιπόν. Είναι παρουσιάστρια, επιχειρηματίας, μοντέλο, σχεδιάστρια, τραγουδίστρια. Είναι 33 ετών και μπράβο το κορίτσι. Φτού, φτού.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε και πάλι, Number One Radio Show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Πέμπτη εξαιρετική, πανέμορφη, 14 Μαΐου. Λοιπόν, είμαστε στα μισά του μήνα και διαβάζω την εξήγηση γιατί το μυαλό μας προτιμάει τα 4,99 ευρώ αντί για τα 5. Τι είναι το λεγόμενο charm pricing? Και λοιπόν, η ψυχολογική τιμολόγηση έχει τις ρίζες της, λέει, στο 19ο αιώνα, όταν για να αντιμετωπιστεί η κλοπή υπαλλήλων σε ένα μπαρ, κάποιος εφήβερε την πρώτη ταμιακή μηχανή. Λοιπόν, πολλά χρόνια μετά, οι σύγχρονοι ειδικοί marketing εξηγούν την ψυχολογική τιμολόγηση μέσω του left digit effect, δηλαδή το ψηφίο αριστερά. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, δίνει μεγαλύτερη σημασία στο πρώτο ψηφίο, δηλαδή το 2,99 μας φαίνεται πολύ φτηνότερο από τα 3 ευρώ, ενώ στην ουσία είναι σχεδόν το ίδιο. Τα 2,99 ευρώ αντιλαμβάνονται ως 2 και κάτι, κάνοντάς τα να φαντάζουν σημαντικά φτηνότερα. Υπήρχε μεγάλη εταιρεία που στην Αμερική προσπάθησε να εγκαταλείψει τις τιμές 0,99, χάνοντας δισεκατομμύρια δολάρια, ειλικρινά. Παρότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες το penny που λένε, δηλαδή το ένα λεπτό, δεν υπάρχει πια, έχει καταργηθεί. Στην Ελλάδα υπάρχει το ένα λεπτό, αλλά ποιος θα κάτσει να το πάρει? Δηλαδή θα είναι 3,99, θα κάτσει κάποιος να θα πάρετε εσείς το ένα λεπτό ρέστα?

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
1: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.
4: Number 1 Radio Show.

Παιδιά, λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι το number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο και μπορεί να έχει περάσει το Πάσχα αρκετές εβδομάδες, όχι και πάρα πολλές. Αλλά θα συζητήσουμε λίγο για τον Πέτρο Γαϊτάνο. Ξέρω ότι τον αγαπάτε, ξέρω ότι τον λατρεύετε, ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που πάντα μας δημιουργεί ένα χαμόγελο στα χείλη, ρε παιδί μου, εκτός από τη φανάρα του. Και λοιπόν, δεν βρίζω, ήταν καλεσμένος ο Πέτρος Γαϊτάνος σε εκπομπή στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, δεν βρίζω. Το μόνο που έχω πει είναι το μακάκα, με λάμδα, καταλαβαίνετε. Μετά όμως προσεύχομαι γιατί ξέρω ότι δεν είναι σωστό, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπαίνω σε διαφωνίες για την πίστη, αν και είμαι διάσημος υμνώντας το Θεό, δεν θεωρώ ότι αυτός είναι ο ρόλος μου, εντάξει μια χαρά. Καλά λέει. Λοιπόν, και επιτήσεις ο Πέτρος Γαϊτάνος θυμήθηκε και την πρώτη φορά που αποφάσισε να κόψει κοντά τα μαλλιά του, αναγκάστηκε δηλαδή, υπηρετώντας το πολεμικό ναυτικό το 1996. Και επίσης η Μούτζα λέει λειτουργεί ως ισχυρή δυσιδαιμονία. Θα πρέπει να συνέλθουμε, δεν πρέπει να πιστεύουμε σε τέτοια χαζά πράγματα όπως το χτύπα ξύλο, πιάσε κόκκινο ή είδες μαύρη γάτα. Όπως εσύ πιστεύεις, για παράδειγμα, σε αυτά που πιστεύεις, κάποιος άλλος πιστεύει στο χτύπα ξύλο. Τι σε πειράζει. Κάποιος άλλος, Πέτρο Γαϊτάνο μου, θα μπορούσε να πει ότι για μένα Θεός δεν υπάρχει. Και υπάρχει το χτύπα ξύλο. Εγώ εκεί πιστεύω. Οπότε ας αφήσουμε τον κόσμο να πιστεύει όπου θέλει, αν δεν μας ενοχλεί, και όλα καλά. Ήβη Αδάμου, Josephine, έρχεται και παλιά αγαπημένη Μαντό εδώ στο Number One Radio Show.

Και διαβάζω εδώ μια είδηση λοιπόν ότι επιστρέφει το αυτοκίνητο που σχεδίασε Έλληνας, πόσο λέει θα κοστίζει, το Moke. Η Quantum Motors παρουσίασε επίσημα, λέει, στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό Moke από την Quantum Motors. Συνδέεται άμεσα, λέει, με το lifestyle της δεκαετίας του 1960. Έγινε μια εκδήλωση στην Αθήνα και παρουσιάστηκαν αυτά τα αυτοκίνητα δίπλα, βεβαίως, λέει, since 1964, μια βρετανική σημαία. Βλέπω εδώ κάποιες φωτογραφίες, είναι σαν να βλέπω αυτοκίνητο για golf. Λοιπόν, ηλεκτρικό, παράγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι, τι να πω τώρα, αυτό σαν φάρσα είναι αυτό τώρα, δεν είναι, δηλαδή είναι αυτό για να ηλεκτρικό, αυτό δεν έχει οροφή από πάνω, δεν έχει ένα κάτι πράγμα, τι είναι αυτό τώρα, σαν μικρό αγροτικό είναι. Δεν ξέρω, χιούμορ. Χιούμορ κάνουν οι άνθρωποι. Εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Μπείτε να το δείτε. Moke Electric. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα διαφορετικό όχημα για παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά. Πείτε το έτσι. Για νησιά είναι μια χαρά. Φορτώνεις 10 παγωτά, 2 πετσέτες και πας για μπάνιο. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ. Με τραγούδι από τα παλιά. Πολύ αγαπημένο. Φιλάκια, θα τα πούμε αύριο. Γεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογέννης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογέννης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμου Σμύρνη 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 22 588. Ψητοπολείο Διογέννης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
2: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
3: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
2: Όλο έτσι λες, αλλά...
3: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
2: Μπράβο, Λάζομπου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του Μάστορα για τη δουλειά.
3: Πάμε τώρα!
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
2: Καραϊσαρίδης. Λύσεις στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.
4: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982 588 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, είναι η μέρα Πέμπτη, είμαστε προς τα τελειώματα αυτή της εβδομάδας, να το πούμε και αυτό, 14 του Μάη.
1: Πω, πέρσι η μέρα. Την άλλη εβδομάδα έχω τη γυναθλή, τη γιορτή μου, ό,τι να είναι. Ό,τι του φανεί, του Λουλουστεφανή. Από εκεί που το είχα ξεχάσει τελείως, ναι, τώρα ξαφνικά το περιμένω πώς και πώς.
0: Αλήθεια.
1: Ούτε καν.
0: Ναι. Πάνω και άμα ξεκινήσαμε, ξέρεις πολλούς, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Βέβαια. Είναι αλήθεια. Σήμερα έχουμε και το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, να το πούμε και αυτό.
1: Με την Αντίγονη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Κύπρος μας. Και φυσικά έχουμε το μεγάλο τελικό το Σάββατο, να δούμε τι θα καταφέρουμε και εκεί πέρα.
1: Θα καταφέρουμε.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Θα πάμε καλά.
0: Δεν θέλω να ξεχνάς ότι έχει σήμερα η μέρα στο μενού Αναστασία ένα daily vidcast πάρα πολύ ωραίο. Να μπείτε στο YouTube κανάλι του Daily Couscous να το δείτε. Να κάνετε τα like σας, τα hype σας, τα subscribe σας,
1: τα πάντα. Σας,
0: ό,τι
1: τα
0: δεν έχετε κάνει
1: σας.
0: Να το κάνετε. Λοιπόν, Πέτρος Ιωκοβίτης έρχεται, έτσι έχει μάθει. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, γιατί χωρίς το Μασούτη δεν πάμε πουθενά. Ένας Μασούτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Μπορείς να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί. Τα πάντα όλα σε οποιοδήποτε Μασούτη. Και μην ξεχνάς ότι ακόμα, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει και μπαίνουν και όλα αυτά τα air condition και όλα αυτά στην πορεία, υπάρχουν ειδικά φίλτρα, βιοφίλτρα, τα οποία είναι ό,τι πιο υγιεινό για το χώρο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ξέρεις που θα πας, ξέρεις γιατί είναι με ένα χαμόγελο στα χίλια άνθρωποι εκεί. Ο προπολείο, κρεοπολείο και ηχθειοπολείο. Οι άνθρωποι εκεί εκπαιδεύονται για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πέτρος Ιωκοβίτης έτσι έχει μάθει και εσείς έτσι έχετε μάθει. Ένα δύο ώρο παρέα μας.

0: Έχουμε γίνει σούσουρα, αυτή είναι η Ανδρομάχη.
1: Μας πήγαν χαμπάρι, Παναγιώτη. Αυτό ήταν, εγώ αυτό έχω να σου πω.
0: Έρχονται και τα δικαστήρια μετά.
1: Άτησε τα Ανδρομάχη στα δικαστήρια. Ναι, ναι βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Ξέρετε, είναι τόσο πολλά όλα αυτά που έχουν γίνει τώρα που τι να πούμε και τι να αφήσουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Σοκαριστικά πάρα πολύ με αυτό που έγινε.
0: Με το survivor εννοεί τώρα. Λοιπόν, έχει ανασταλεί η προβολή των επεισόδιων του survivor. Ο Φλόρο, νομίζω λένε το παιδί το οποίο έπαθε αυτό. Και από ό,τι μου είπαν ότι αυτό έφυγε εκτό. Είχαν μια οριθετημένη περιοχή.
1: Δεν έφυγε εκτό.
0: Δεν έφυγε εκτό.
1: Όχι, όχι. Μπήκε εντό.
0: Το σκάφο.
1: Το σκάφο.
0: Και του πήρε.
1: Μπήκε εντό το σκάφο.
0: Και ο Μάνο ο Μαλλιαρό είναι σε κατάσταση εκτάκτου. Ναι, ναι, του κλονισμού είναι στο νοσοκομείο γιατί το είδωλο αυτό. Κάτι να το βλέπει μπροστά σου, είναι, δεν είναι.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τώρα αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, πα εκεί και. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα ότι υπάρχει στο συμβόλαιο ότι αν μου συμβεί κάτι, τύπου δεν φέρει ευθύνη καμία παραγωγή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ναι, η παραγωγή.
0: Εντάξει, αυτά βέβαια σίγουρα υπάρχουν αποζημιώσει κτλ. Σίγουρα, εννοείται. Όπως και όταν μπαίνεις σε ένα χειρουργείο, υπογράφεις ότι μπαίνεις με δική σου ευθύνη και ότι δεν φέρει ευθύνη.
1: Καλά, η αλήθεια είναι βέβαια ότι μετέβει ο Ατζούν Λιτζελή, έχει πάει ήδη στον Άγιο Δομήνικο.
0: Κοίτα, και λένε ότι και ο Σκάι ενώ στο συμβόλαιο του έχει την πλήρη ευθύνη ο Ατζούν γιατί είναι και του παραγωγή, και ο Σκάι έχει είναι από εκεί από πάνω.
1: Δεν είναι θέμα τη παραγωγή, δηλαδή ούτε των παιδιών. Ένα ψαρά μπήκε εντό. Δηλαδή πέρασε τις σημαδούρες που ήταν
0: για την. Να...
1: Ναι, ακριβώς. Και να πούμε ότι τώρα δεν είναι. Εμείς βλέπουμε ένα σοου που εντάξει είναι κάποια παιδιά που παλεύουν για την επιβίωση τους κλπ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι δεξιά και αριστερά, και επειδή ξέρω πολύ καλά ανθρώπους που είχαν πάει στον Άγιο Δομήνικο και έχουν κάνει στο survivor.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρω ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρω ακριβώς πώς είναι αυτό. Πρέπει να δω ένα χαρτί αυτή τη στιγμή, θέλω να σα πω.
0: Όχι, ρε, άνοιξε το χείλο μου.
1: Κανονικά.
0: Με βίαιο στον αέρα, στεγνά. Δεν με αγαπούσε, Γιώργο, θα πάρει και ερχόμαστε. Μετά.

σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: Αυτή είναι η άμυνα, αυτή είναι η Peggy Zina, η οποία ολοκληρώνει τις εμφανίσεις, να πούμε, αύριο και μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν ότι.
0: Λέγαμε για το Survivor και για το ότι βλέπουμε εμείς ένα πράγμα, αλλά δεν είναι απλά Survivor.
1: Θέλω να πω ότι είναι μια παραλία, υπάρχουν λουόμενοι, όπου υπάρχουν ξενοδοχεία, δηλαδή δεν είναι αυτό το απομονωμένο ακριβώς που βλέπουμε εμείς. Και τώρα δεν ξέρω τι, αλλά ειλικρινά είναι σοκαριστικό για ένα παιδί που αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του, έτσι. Δεν είναι απλά το.
0: Είναι και μακάρι να μην ξανασυμβεί σε κανέναν, γιατί σίγουρα συμβαίνουν και εκτός Survivor. Υπάρχουν. Δηλαδή, να σου θυμίσω ότι.
1: Ναι, θυμάσαι η Έρικα Πρεζαράκου.
0: Η Έρικα Πρεζαράκου το πάθη.
1: Που είχε. Και με το δάχτυλό της. Δεν μιλάμε τώρα
0: στο
1: να
0: χέρι.
1: Με το χέρι της, ναι. Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, δυσάρεστα πράγματα αυτά. Να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση και ο άνθρωπος να είναι καλά ή τουλάχιστον έχει τις λιγότερες απώλειες.
1: Ευτυχώς η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γιατροί, βρίσκουν τα πάντα όλα. Οπότε.
0: Εντάξει, τώρα θα δούμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23 81 0 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, 14 του Μάη, και είμαστε παρέα με την Ηλένια Williams.
1: Και ο Παναγιώτης Σίμος που κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εντωμεταξύ, τώρα όση ώρα ήμασταν στο. Προσπαθούσα να διάβαζα εδώ πέρα κάτι για φλούδες μπανάνας και κόκκους καφέ. Που λέει ότι χρησιμεύουν σε κάποια πράγματα. Σε τι χρησιμεύουν, θέλεις να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Εξουδετερώνει, σου λέει, ως μέσα σε κλειστούς χώρους όπως το ψυγείο.
0: Η μπανάνα.
1: Η μπανάνα μαζί με τον καφέ. Αυτή ο συνδυασμός. Ο κόκκος καφέ μαζί με την μπανάνα.
0: Δηλαδή θα πρέπει να ανοίξω μια μπανάνα στη μέση και να βάλω καφέ.
1: Φλούδα.
0: Τη φλούδα μου.
1: Με την πετάξεις.
0: Δεν την πετάω.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινήσω τρώω μπανάνες, βέβαια.
1: Ακριβώς. Δεν τρώω μπανάνες.
0: Όχι, δεν τρώω.
1: Αλήθεια.
0: Δεν τρώω.
1: Γιατί?
0: Δεν τρώω φρούτα γενικά. Το αγαπημένο μου φρούτο είναι το μάγκο. Όταν πηγαίνω λοιπόν στο εξωτερικό
1: που έχουν
0: τέτοιο, πώς το λένε, τα βαζάκια, τα φρέσκα. Mm. Και μου είπανε τώρα ότι έχει και εδώ κάπου.
1: Πολλά.
0: Και μου το είπε η Νάνση.
1: Πολλά, έχεις διάφορα.
0: Δεν έχω βρει εγώ κοντά μου, αλλά μου είπε ένα συγκεκριμένο σημείο που μπορεί να βρω η Νάνση. Οπότε δεν θέλω κομπόστα.
1: Όχι, καλή. Θέλεις το καθαρισμένο, το φρέσκα, έχω εγώ σπίτι μου δίπλα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν μου σου φέρει μια φορά.
1: Δεν το ήξερα, ναι. Θα σου φέρω τώρα.
0: Φέρε μου.
1: Θα σου φέρω καθαρισμένο, παιδιά, καθαρισμένο μάγκο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το καθαρισμένο μάγκο.
1: Τέλος πάντων, θα σας πω μετά για τις μπανάνες.
0: Ωραία. Λάθος, Ηλίας Βρωτός και επιστρέφω.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης που κάνει ένα χαμό.
1: Έχω γελάσει πάρα πολύ.
0: Που κάνει τόσο σε.
1: Έχω γελάσει πάρα πολύ που το όλο που το έχει κάνει ριπόστο ο Θοδωρής. Τι άκουγα στην συναυλία των Μετάλλικα. Ότι θα υπάρχει για μας, είπες, και δείχνει τα πλάνα από του Μετάλλικα για τον κόσμο που είχε γύρω-γύρω.
0: Θέλω να σου πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με του Μετάλλικα. Το είπα και τις προάλλες.
1: Το ξέρω, παιδάκι μου, τώρα τι συζητάμε. Μα σου λέει,
0: και καλά κάναν και πήγανε. Γιατί να σου πω κάτι. Έτσι, όχι μόνο εμπειρία. Έτσι θα έρχονται και μεγάλες παραγωγές και στη χώρα μας.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού του πράγματος.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, πολύ στεναχωρέθηκα που δεν ήρθε η Πέστινα.
1: Ποια, η Celine Dion.
0: Όχι, καλέ. Ποια? Η Lady Gaga.
1: Ναι,
0: πολύ εσύ, ωραίο σοου, ναι. Έπρεπε να έρθει.
1: Ναι, αλλά έχει την εμπειρία από την προηγούμενη φορά που ήταν άδειο το.
0: Τι να κάνει, το απλό. Το...
1: Ναι, δηλαδή.
0: Κρίμος. Κρίμα. Έχει δίκιο η γυναίκα, ό,τι και να πει.
1: Ναι.
0: Εγώ μαζί τη είμαι.
1: Εγώ είχα πάει.
0: Την
1: τότε.
0: Αλήθεια θα την πω. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Εγώ
0: πηγαίνω όμως όλο το. Στον κόσμο έχω πάει 3 φορές. Πήγα στον Καναδά για να τη δω.
1: Σταμάτα. Αν δεν πήγε στον Καναδά,
0: ναι, τι λες τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1. Και όχι 1, 3-4 εισιτήρια δώσει.

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Ετοιμάζεται και με καινούριο hit, θέλω να σου πω.
0: Η Ρία Ελληνίδου, ασταμάτητη.
1: Έχω πάθει εθισμό με το νέο τραγούδι τη Ρία.
0: Αλήθεια.
1: Δεν καταλαβαίνει.
0: Πες μου τουλάχιστον αν είναι χορευτικό, θα είναι.
1: Χορευτικό είναι, τύπου κάτι ξέρει.
0: Σταμάτα.
1: Άστο σου λέω τώρα, είναι αλλού.
0: Σταμάτα. Ποιο το έχει γράψει, μπορεί να μα πει.
1: Ένα από την Αίγυπτο. Αλλά είναι καινούριο. Τη δώσανε ένα καινούριο.
0: Έλα,
1: δεν έχει βγει.
0: Ναι. Μπράβο τη.
1: Και στίχο νομίζω έχει γράψει η ίδια, αν θυμάμαι καλά.
0: Εντάξει, μπράβο στη Ρία Ελληνίδου. Εγώ τη βγάζω το καπέλο να ξέρω.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ καλή.
0: Τη βγάζω το καπέλο.
1: Και τσαχπίνα και ωραίο τύπο. Και δηλαδή η Ρία Ελληνίδου, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει με την Ιουλία Καραπαντάκη με τον Ζαμάνι. Με τον Ζαμάνι είναι και κολλητέ.
0: Παιδάκι μου, το ξέρω.
1: Εννοώ δηλαδή είναι ένα άνθρωπο που έχει περάσει από όλα τα πράγματα.
0: Η Ρία Ελληνίδου έχει κάνει πάρα πολύ σκάψιμο και έχει κάνει και πάρα πολύ σκάψιμο στο λαϊκό του τρεμπέτικο. Ξέρει πολύ καλά τα τραγούδια.
1: Σωστά τα λες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
4: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
5: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
4: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
5: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
6: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτή είναι η Κλαβδία, ολοκαίριο τραγούδι, Όνειρο Βαθύ.
1: Αυτή είναι και η Κλαβδία, η οποία Κλαβδία μας. Και αν μπορεί να ζήσει τώρα αυτή την αγωνία του Ακύλα.
0: Μπορεί να το καταλάβει.
1: Και μπορεί να το καταλάβει 100%. Εντάξει, κάπου διάβαζα κάτι. Αλλά δεν άνοιξα. Κάτι είπε.
0: Κάποιοι πρέπει να τη ρωτήσανε για κάπου και να μην ανέφερε τον Ακύλα και την έχουν σταυρώσει γι' αυτό.
1: Δεν το άνοιξα καθόλου.
0: Παιδιά, σας πω κάτι. Δεν το ότι. Δηλαδή, ξέρεις, κάπου νιώθω ότι χάνουμε και την ουσία. Τι εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Συμφωνώ ότι πρέπει να στηρίζουμε τη δική μας χώρα κτλ. Αν όμως μεταξύ μας ρωτάμε με τι σ' αρέσει και μπορεί να σ' αρέσει κάτι άλλο περισσότερο. Μετά, αν λέγαμε ναι, δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο που θα πρέπει να μην πούμε τίποτα. Δηλαδή ναι. Ρωτήσαν το φέρει κάπου, αν έχει ακούσει το τρόπο
1: που το
0: έχει ακούσει.
1: Ναι.
0: Όχι, είναι κατάπτυστος.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: δεν το έχει ακούσει. Παιδιά, δεν είναι, ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι ανάλογα με την καθημερινότητά τους. Δηλαδή, ο Θοδωρής Φέρης αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται από πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την περιοδία του, που αφορούν την δισκογραφία του, που αφορούν πολλά πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι δεν μπαίνει σε μια διαδικασία. Θα μου πεις και δεν έχει και. Επειδή είναι η Eurovision, είναι έξω από το Θοδωρή, ενώ δεν είναι στο mentality του.
1: Πολλές φορές βέβαια είναι και ο τρόπος που το λες. Γιατί κανένας δεν μπόρεσε να πει κάτι κακό για το Θοδωρή, γιατί ο τρόπος που το είπε ήταν.
0: Όχι, εγώ είδα. Είδα tweets που τον κράζανε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και ότι λέγανε επειδή δεν είναι στην ίδια εταιρεία με τον Ακύλα.
1: Καλά, στα social. Α, καλά, εντάξει. Ό,τι του φανείται όλο στο
0: Θοδωρή. Λες και α πούμε η κάθε εταιρεία κάθεται. Και να σου πω για κάτι άλλο, παιδιά, οι καλλιτέχνες, να το ξέρετε. Είναι μια εταιρεία μόνη του. Το ότι εντάσσονται σε ένα γενικό δυναμικό ενώ μια δισκογραφική, αύριο θα είναι αλλού. Δεν ταυτίζονται και δεν χρωματίζονται γιατί ξέρουν το παιχνίδι καλύτερα.
1: Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα παρόλα αυτά. Συγνώμη. Θα ήθελα κάπου εγώ να σα πω εδώ πέρα.
0: Μα επαναφέρει στην τάξη.
1: Ναι, γιατί.
0: Ορθώ.
1: Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα γιατί λογικά θα μα διώξουν μάλλον από το σταθμό αυτό, όπω καταλαβαίνετε. Γιατί πάνε τρώμε το χρόνο. Τέλο πάντων, είναι εδώ, είναι για μα, είναι για εσά. Μία μάσκαρντ, η οποία είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σα. Μία μάσκαρντ που πάτε, τη χτυπάτε στο ταμείο και κερδίζετε. Πόντους, για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και να σας πω και εγώ ότι αν επιλέξετε προϊόντα Μασούτη από τον τόπο σου, ηλιακές επιλέξεις Μασούτη και Mr. Grant, οι πόντοι διπλασιάζονται και πιστέψτε με, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Απολύτως από όλα τα υπόλοιπα και είναι και πεντανόστιμα. Τώρα, λοιπόν, πάμε εμείς να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ πέρα, που είπαμε και πάρα πολλά πράγματα. Και θα λέμε ένα καλησπέρα και ένα καληνύχτα. Και ερχόμαστε με Daily Throw.
0: Λογαριασμό από Κατερίνα Γιώργη και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απόν, ρεμπέτικο, daily couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί στέλνετε τις υπέροχες προτάσεις σας για το daily throwback.
1: Και εγώ τώρα κάπου εδώ θα σε πάω.
0: Πες μου που θα
1: σε πάω, θα βρεις κατευθείαν τον καλλιτέχνη, αλλά δεν πειράζει. Θα σε πάω στο 2006.
0: Το 2006,
1: βέβαια.
0: 20 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς, με την Αταλία Γερμανού να είναι στους στίχους και τον Τόνι Μαυρίδη να είναι στη μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Γυναίκα καλλιτέχνης.
0: Το 2006, λογικά πρέπει να την Παπαρίζου.
1: Ναι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσαμε. Ξεκινάω λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αγαπημένο μου τραγουδιστή, σε ευχαριστώ που το στείλετε αυτό, ηλικία.
0: Ποιος ξέρει να μου πει.
1: Αποκλήτρες πάνω, δηλαδή είπα
0: μάτια. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Το πάντα σε περίμενα. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Έχω Έλενα, αν με ακούς αγαπώ. Η Έλενα είναι φίλη μου. Είναι από τους λίγους ανθρώπους αυτή τη δουλειά που μπορώ να πω ότι είναι φίλη μου. Την αγαπάω γιατί είναι αυτό το υπέροχο το πλάσμα, το μοναδικό. Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο την αγαπάτε και όλοι. Γιατί έχει μια τρομερά αυθεντική κατάσταση στη ζωή της. Κατάλαβες. Είναι αυτός ο εξτραβαγκάντα άνθρωπος.
1: Ό,τι και να πεις που το βρήκες.
0: Γιατί να το σώσω με αυτό
1: τέλος
0: το πάντων, να το
1: ναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Έλενα Παπαρίζου, λοιπόν. Πάντα σε περίμενα, Έλενα. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να μην βάλουμε και μια Έλενα Παπαρίζου.
1: Αυτό
0: λοιπόν, επιχειρεί την πρωτιά να τα λέει αυτά.

0: Βρέχει αυτή είναι η Αναστασία, είναι τέλειο κουσκούς, είναι στην παρέα σου. Είναι εδώ η Λένια Βίλιαμς, είναι απέναντί μου, έτοιμο πόλεμη.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και εντάξει, μια και βάλαμε και την Έλληνα Παπαρίζου. Έχεις δει και το βίντεο για μια και είμαστε τώρα πριν.
0: Τι Αντιγόνη.
1: Ναι, τι Αντιγόνη που με τον άμα είναι number one. Ωραίο ήταν, πολύ γλυκό ήταν και αυτό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όχι, τη το δίνω. Στο δίνω που έχει
0: κάνει. Τη Αντιγόνη ή τη.
1: Καλά, τη Έλληνα Παπαρίζου δεν τη έχω. Τη το δώσω. Τη το έχει δώσει η Ευρώπη και η ζωή ολόκληρη.
0: Ρε, Έλληνα, να σου πω κάτι. Αν μα ακού. Επειδή μπορεί να μα ακού. Βρε, κορίτσι μου, ένα τραγούδι περιμένουμε, να ξέρει. Σε περιμένουμε πώ και πώ να βγάλει ένα καινούργιο τραγούδι. Το θέλουμε. Το θέλουμε. Πόσο καιρό έχει να βγάλει καινούργιο τραγούδι, Έλληνα.
1: Μ' αρέσει.
0: Σόλο. Ντουέτα έχει βγάλει. Να τα λέμε και αυτά. Έχει βγάλει και δύο ντουέτα. Ένα με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και ένα με τον Πάνο Μουζουράκη. Γιατί εμεί παρακολουθούμε τη δισκογραφία τη Έλληνα Παπαρίζου γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Και τη ζωή τη γιατί τώρα βάφτει το παιδί του Πάνο Μουζουράκη επίση. Να το πούμε και αυτό.
0: Τη ζωή τη την παρακολουθούμε γιατί είμαστε φίλοι τη. Μιλάμε τώρα σαν εκπομπή όμω.
1: Έχει δίκιο. Πάντω ένα τραγούδι όπω θα το ήθελα και εγώ.
0: Ένα τραγούδι από τα Λιγέρι.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν θα μάθει τώρα.

τυλίγει κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογέννης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογέννης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμου Σμύρνη 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 22 588. Ψητοπολείο Διογέννης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
2: Daily Couscous

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα.
1: Με
0: και αυτό είναι που μετράει πιο πολύ. Γιατί σε φίμωσα.
1: Φίμωσες. Γιατί ήθελα να πω ότι δεν ξέρω αν θα ήθελα να βγάλει χορευτικό ή αν θα ήθελα να βγάλει μπαλάντα. Αν με ρωτάς.
0: Δεν σε ρωτάω.
1: Έλενα. Ναι. Αν με ακούς, θα ήθελα μια μπαλάντα.
0: Αν με ακούς, δεν ναι, είναι αργά.
1: Θα ήθελα μια μπαλάντα. Εγώ από την
0: καλοκαιριάτικα, ό,τι πρέπει. Εννοείται. Το καλοκαίρι θα βγάλει μια μπαλάντα, είναι πολύ λογικό.
1: Δεν μα αφήνει την ησυχία μα. Αν βγάλει να πάρει μια. Και πώ το λένε, και. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ τώρα. Και τραπ να βγάλει η Έλενα Παπαρίζου καλοκαιριάτικα.
0: Ό,τι θέλει να βγάλει η Έλενα Παπαρίζου. Βγάλει τραγούδι και α βγάλει ό,τι θέλει. Δικαίωμά τη είναι.
1: Δικαίωμά τη να γύρενα.
0: Ναι. Λοιπόν, σπίτι. Θέλω να θυμηθούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Οπα. Ένα ντουέτο. Μιχάλης Χατζηγιάννης με ταινιστή σε ένα τοίχο. Έχει κάνει χαμό αυτό το τραγούδι.
1: Του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, μηδενιστής.
1: Πω πω.
0: Ωραίο.
1: Ο μηδενιστής.

κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου.

0: Μαύρα φεγγάρια. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, η οποία συνεχίζει τις εμφανίσεις στο Vogue. Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, να πούμε, και έγινε ένας χαμός. Και με εκεί πέρα με τα παυσίπονα, με το ένα με το άλλο, χαμός. Γίνεται το, η δουλίτσα. Με τον Γιώργο Λιβάνη είναι παρέα εκεί.
1: Δεν μπορώ με τον Γιώργο Λιβάνη που. Πώς το λένε, δεν μπορώ με τον Γιώργο Λιβάνη
0: που. Ο οποίος είναι και ηθοποιός, θα είναι και σε ένα, στο θέατρο Άλσος, σε μια
1: αλήθεια.
0: Παράσταση, φυσικά.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Έλα δεν το πιστεύω.
1: Έλα δεν το πιστεύω. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ με το παιδί του. Και το
0: ο Γεράσιμος είναι πλάσμα.
1: Δεν...
0: Είναι υπέρο.
1: Βλέπω που ανεβάζει.
0: Αλλά θέλω να ξέρεις επίσης, η Ανδρομάχη ετοιμάζει μια συνεργασία.
1: Η Ανδρομάχη. Συνεργασία κόλληφος.
0: Τις Ανδρομάχες τα ξέρω τα περισσότερα, γιατί η Ανδρομάχη είναι ένας άνθρωπος που είναι συνεργάτης πάνω απ' όλα. Έλα.
1: Είναι αυτό με μια γυναίκα.
0: Με γυναίκα είναι.
1: Εντάξει, το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Το έχεις πει νομίζω.
0: Αυτό το άλλο μπορεί να μην το έχω πει.
1: Κλείστε λεπτά μου.
0: Κλείστε τις πόρτες, να μην φύγει. Λοιπόν, επιπτώσεις. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Σε δύο μόνο μάτια, αυτός είναι ο Αναστάσιος Ράμος. Έτσι φτάσαμε στο φινάλε αυτής. Τι όμορφη κόρη έχει κάνει ο Αναστάσιος, να ξέρεις. Έχει ένα μωράκι του, είναι μία γλύκα. Καλά, αυτός είναι να του αλλάζει πάμπερς η γυναίκα του.
1: Του Αναστάση.
0: Ναι, πάνες, να το πω έτσι πιο σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι να του αλλάζει πάνες σίγουρα, γιατί αυτός είναι ερωτευμένος με την κόρη. Έχει πάθει κεφαλικό.
1: Ήταν αναμενόμενο, παιδί μου. Ο Αναστάσης μεταξύ έχει και τόσο πολύ αγάπη μέσα του να δώσει. Στην πράξη. Εντάξει,
0: και είναι να σου πω κάτι, είναι και από τις περιπτώσεις που χαίρεσαι για τα καλά πράγματα που του έχουν συμβεί στη ζωή του, γιατί έχει περάσει και δύσκολες καταστάσεις, έχει πει ο ίδιος.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, αύριο για το φινάλε, να δούμε και πώς πήγε και η Κύπρος μας. Βέβαια. Να τα δούμε όλα. Καλή επιτυχία, Κύπρος.
1: Καλή επιτυχία, Κύπρος.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3.
1: Την παθαίναμε και γεμίζαμε σπυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Edward Jenner ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελά Σαντ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Kate Blanchett που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιό. Το άλμπουμ Stadium Arcadium, το Red Hot Chili Peppers πάλι, εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts, ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: cause yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones, but when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Life 106,3.
1: Σαν τα μάτια σου να με έχεις, να με σκέφτεσαι με τον Life στον αέρα, να τρελαίνεσαι.
2: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Life

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθετη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Life 106,3.

0: και να μην.
1: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν.
2: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
1: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρειδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Life 106,3.
1: Ήξερες ότι στο Life 106,3
2: το ανθρώπινο μάτι είναι ένα εκπληκτικό όσο και απαραίτητο όργανο για τη ζωή μας. Για να γνωρίζετε, τα μάτια μας μπορούν να ξεχωρίσουν πάνω από 10 εκατομμύρια διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων. Επίσης, τα μάτια μπορούν να καούν από τον ήλιο. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν κοιτάμε τον ήλιο χωρίς προστασία. Γι' αυτό λοιπόν τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
5: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
4: Όλο έτσι λες, αλλά.
5: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostik. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostik αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
4: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostik και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
5: Πάμε τώρα!
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Αγαπάμε φρέσκο κρεμμυδάκι γιατί δίνει τη σπιρτάδα του όπου το βάζουμε. Και αν βάλουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι σε μια σαλάτα με σπανάκι, ψητά μανιτάρια και φιλέ το μπούτι κοτόπουλο ή μοσχάρι και το σερβίρουμε με σόσα ελαιολάδου, ψημένου σκόρδου, άνηθου και λεμόνι, θα το αγαπήσει και το σώμα και το πνεύμα μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,79 το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Life 106,3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο Life FM 106,3.
2: Να μη λέμε πολλά. Σήκω τώρα και φύγε.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3.
1: Την παθαίναμε και γεμίζαμε σπυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Edward Jenner ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελά Σαντ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Kate Blanchett που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιό. Το άλμπουμ Stadium Arcadium, το Red Hot Chili Peppers πάλι, εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts, ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3 από

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες.
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε. Και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογένης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα Κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογένης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμου Σμύρνη. 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 22 588. Ψητοπολείο Διογένης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
1: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα.

Και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23 81 0 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Έλα εδώ το καλό, το flight mode. Εδώ είστε συντονισμένοι και έχουμε ξεκινήσει. Εδώ είμαι και εγώ. Λίνα Πετρινού στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλώς ήρθατε σε αυτή την παρέα. Πέμπτη σήμερα, 7 εσίως του Μάη. Πώς είστε και τι κάνετε? Ελπίζω να είστε έτσι καλύτερα τώρα που σιγά σιγά οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Σιγά σιγά με αυτό το μίνι κύμα κρύου που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, σιγά σιγά τα πράγματα ξεκινούν να θυμίζουν άνοιξη. Ελπίζω έτσι και η διάθεσή σας να θυμίζει άνοιξη. Αν δεν θυμίζει άνοιξη, εδώ είμαστε εμείς έτσι λίγο για να φέρουμε λίγο φως, λίγες ωραίες μουσικές και τέλος πάντων να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας όσο περισσότερο μπορούμε. Εδώ είμαι λοιπόν, Λίνα Πετριανού, και αφού επιβιβαστήκατε στη σωστή συχνότητα, πάμε να αφήσουμε τις μουσικές επιτυχίες να μας ταξιδέψουν μακριά.

Εγώ μια χαρά μπορεί να σας τα λέω εδώ πίσω από το μικρόφωνο, αλλά θέλω και εσείς να μου τα πείτε, να μεγαλώσουμε την παρέα μας για να γίνει αυτό. Μπαίνετε στο Instagram, ακολουθείτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, που βρίσκεστε τώρα, αγαπημένο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, και είμαι εδώ για να διαβάσω τα μηνύματά σας και φυσικά να κάνω τα αιτήματά σας πραγματικότητα, γιατί όχι. Βλέπω σιγά σιγά κάποια από τα μηνύματα να έρχονται με την άκρη του ματιού μου στο κινητό και επανέρχομαι για να στείλω την αγάπη μου σε όλους σας.

όσοι μας ακούτε να στέλνετε το μήνυμά σας μέσα από το Instagram όπου με βρίσκεται ως Λίνα Πετριανού και περιμένω βιντεάκι όπου ακούτε την εκπομπή. Πάμε στην επιλογή της σωτηρίας λοιπόν, η οποία, να μην πούμε ψέματα, μας ταξιδεύει στην ιστορία που θα ακούσετε.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Επιστροφή μετά το σύντομο διάλειμμα. Λίνα Παντρίνου στην παρέα σας, αγκαλιά με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες. Καλώς ήρθατε για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα, είτε μέσω των FM είτε διαδικτυακά. Είναι το δεύτερο ημέρο του Flight Mode, η καθημερινή 2ωρη εκπομπή, όπου παρέα με εμένα τη Λίνα Παντρίνου ταξιδεύουμε πάνω από ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Αφήνω τα κομμάτια να παίξουν και θα επιστρέψω σε λίγο για να δούμε με ποιον τρόπο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να ζητήσετε το κομμάτι που θέλετε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλω πάρα πολύ όσο παίζουν οι μουσικές μας να μπείτε στο Instagram και να αναζητήσετε το προφίλ της εκπομπής που το βρίσκεται ως Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ που με βρίσκεται ως Λίνα Πετριανού και τα λέμε και από εκεί. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας για να μεγαλώσουμε την παρέα μας, αλλά και φυσικά γιατί μπορεί να θέλετε να ζητήσετε τραγούδι. Κάθε εβδομάδα, άλλωστε, όπως ξέρετε, έχουμε και ένα αγαπημένο μας κομμάτι, το γνωστό τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο και θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Κομμάτι που εσείς το φέρετε στη θέση νούμερο 1. Προς το παρόν όμως, θα ακούσουμε δυνατά και καθαρά. Τα επόμενα.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Σιγά σιγά φτάνει η στιγμή όπου θα ολοκληρώσουμε το ημιωρό αυτό και σκεφτόμουν να πάμε να ακούσουμε το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Ένα κομμάτι το οποίο είναι σε γνώριμους ρυθμούς, αν σκεφτούμε ποια καλλιτέχνη θα το ερμηνεύει. Ένα κομμάτι το οποίο έχει μια ιστορία και αισθάνομαι ότι αρκετοί από εσάς εκεί έξω μάλλον ταυτίζεστε με τα λόγια της Λένα Ζευγαρά στο κομμάτι «Μαύρα φεγγάρια». Το απολαμβάνουμε στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Flight Mode, το τραγούδι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και Gender Reveal Party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

δεύτερο ημίωρο για το Flight Mode και θέλω τώρα να ταξιδέψουμε λίγο νοερά σε ένα πάρα πολύ όμορφο μουσικό φεστιβάλ το οποίο έρχεται τώρα αυτό το μήνα εδώ το Μάιο στην καρδιά της Αρκαδίας στο χωριό Κολίνες. Είναι το Κολίνες Sound Festival, ένα τετραήμερο καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα στη φύση, παιδιά, με παιδικά εργαστήρια, δράσεις στο βουνό, συναυλίες, γιόγκα, σινεμά και πολλές ακόμα εμπειρίες. Στη σκηνή θα δούμε Μουζουράκι, Βλάχο, Ζουγανέλη, Ανδρομάχη και πολλούς ακόμα που θα σας τα πω πιο αναλυτικά και μετά. Θυμηθείτε τις ημερομηνίες λοιπόν, Κολίνες Αρκαδίας 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Μπαίνετε στο ticketservices.gr και βλέπετε όλο το πρόγραμμα και φυσικά κλείνετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Να μου το θυμηθείτε ότι αυτό το μουσικό φεστιβάλ θα κάνει τον χαμούλη του, όπως το χαμούλη κάνει και το κομμάτι που ακούμε τώρα.

0: Μήπως κατέφτασε αυτή τη στιγμή που τα μαζεύουμε και φεύγουμε και πάμε πίσω στα παλιά. Νομίζω ότι ήρθε. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν για να ακούσουμε κάτι από εκείνο το διάστημα. Να θυμηθούμε μερικά αισθήματα και συναισθήματα που μπορεί να νιώσαμε ακούγοντας το τραγούδι το οποίο έχω επιλέξει ως σημερινό flashback. Θέλω λοιπόν τώρα εδώ με τη βοήθεια του μουσικού πιλότου μας να γυρίσουμε αυτό το αεροσκάφος 180 μοίρες και να επισκεφθούμε το παρελθόν μέσω της συγκεκριμένης μελωδίας που θα ακούσετε αμέσως τώρα. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε αν όντως το θυμάστε το συγκεκριμένο τραγούδι και αν το θυμάστε. Τι κάνατε εκείνη την εποχή?
1: Flight mode, flashback.

ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Στέλνετε το μήνυμα σας στο Instagram, στο προφίλ μου. Θα με βρείτε ως Λίνα Πετριανού. Ελάτε εδώ να κάνουμε το σουσού μας. Είναι Πέμπτη, με τον καιρό να κάνει τα δικά του, με τη διάθεσή μας να έχει πάθει άνοιξη, αν κρίνω τουλάχιστον από τα μηνύματα που βλέπω, και αυτό το επιτέλους έφυγε εκείνο το βαρύ κύμα κακοκαιρίας. Θα σας αφήσω για ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθω για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Live 106,3 από

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

I'm back, έχω επιστρέψει μετά το σύντομο διάλειμμα. Καλώς τους. Εδώ είστε συντονισμένοι στην καλύτερη συχνότητα με όλες τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής και την αγάπη μου να ταξιδεύει σε διάφορα μέρη. Εδώ που λέτε πως μας ακούτε και στέλνετε το μήνυμά σας. Στη Χριστίνα που πάει για δουλειά και θέλει, λέει. Και δεν θέλει, λέει. Δεν θέλει σίγουρα. Τη έκατσε, λέει, βαριά. Αυτή η εβδομάδα μετά από πρωτομαγιά και απλά περιμένει το Σαββατοκύριακο, μας ακούει τέρμα στο αμάξι. Στον Νίκο Ποντιθέτο, τελείωσε δουλειά και επιστρέφει σπίτι, αλλά και στον Αναστάση που αράζει σπίτι με τα παιδιά του και να τους ευχηθούμε και περαστικά. Το νου σας, ημερολογιακά έχουμε άνοιξη, αλλά έχουμε ακόμα ιώσεις γύρω-γύρω. Νομίζω αυτό το χειμώνα δεν παίζει να υπήρχε κάποιος που να την γλίτωσε. Πραγματικά, ειδικά μετά το Πάσχα, έγινε μεγάλος χαμός. Εντάξει, κλασικά θα μου πείτε. Υγεία, παιδιά, και μουσική στο τέρμα.

Κάπως έτσι έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσω, αλλά θέλω να σας πω μια ακόμα φορά και λίγο πιο αναλυτικά τι γίνεται, παιδιά, στην Αρκαδία, στο χωριό Κολίνες, στο μουσικό φεστιβάλ, το οποίο έρχεται να αλλάξει πολλά δεδομένα. Και θα σας πω και τα ονόματα που θα απολαύσουμε κάτω από τα αστέρια στο χωριό, παιδιά, Κολίνες Αρκαδίας, από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου. Εκεί λοιπόν, στο Κολίνες Sound Festival, ανεβαίνουν στη σκηνή. Σημειώστε: Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κοινή Θνητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ρία Ελληνίδου, Χρυσή Δακαγκούτη, Ματούλα Ζαμάνη, το είπα. Απ' τη χαρά μου είναι. Απόν. Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εντάξει. Και στο τέλος, παιδιά, έχουν και μπόνους, ένα μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού του Αγίου Πνεύματος εκείνο το τρίμερο. Λοιπόν, μπαίνετε τώρα και κλείνετε τα εισιτήριά σας, είτε πάσα τεσσάρων ημερών, είτε ένα ημέρα, στο ticketservices.gr. Χαμός θα γίνει. Από εμένα, τη Λίνα Πατριανού, κάπου εδώ να σας χαιρετήσω, έτσι αφού σας είπα και τα ωραία μαντάτα. Θα σας αφήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα. Να τα περάσετε όμορφα, ό,τι και να κάνετε. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί όλες οι μουσικές επιτυχίες συγκεντρωμένες παίζουν πολύ πολύ δυνατά για όλους εσάς. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και εμείς θα τα πούμε αύριο ξανά. Από εμένα, τη ραδιοφωνική αεροσυνοδό σας, τη Λίνα Πατριανού, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ξα... Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Life 106,3 αποκλειστικά.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπεύια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αρειδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αρειδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες.
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Στο Facebook Live 106,3.
1: Live 106,3.

0: στο Facebook Live 106,3.
1: Live 106,3.
0: Σαν σήμερα στο Live 106,3.
2: Την παθαίναμε και γεμίζαμε σπυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Edward Jenner ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελλά Σαντ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Kate Blanchett που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιό. Το άλμπουμ Stadium Arcadium, το Red Hot Chili Peppers πάλι, εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts, ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Live 106,3.

0: στο Facebook Live 106,3.
1: Live 106,3.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε, όπως κάνουμε καθημερινά, την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ριελληνίδου με το Εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν ο Απών και το Ρεμπέτικο. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος όπου κι αν πας, η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σου αυτό.

Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Ακολουθούν αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: τόσο τώρα.
1: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Ελένης, Νίκος Βέρτης μου έλειψε πολύ, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Βασίλη. Έρχονται Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές για την Ελένη, και αμέσως μετά ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δε μ' αγαπούσες για τον Κωνσταντίνο.

μέρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, μία επιλογή της Δέσποινας, και έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, και πρώτη αυτή της Μαρίας, Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι.

Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω.

Κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη. Κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω, να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα από σένα

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες, μια επιλογή της Μαργαρίτας, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Παναγιώτη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Πάνος Σκιάμος, Ξέρεις Πολλούς.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

λατρεύω. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον καθρέπτη για τη Στέλλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 330, το Βυζάντιο ονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Αλέξανδρο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 απονέμει και τα κινηματογραφικά βραβεία Oscar. Σαν σήμερα το 1970 έχουμε μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή του Στάθη, Παντελής Παντελίδης, Ίσως ήσουν κυρία.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Στον live όλα είναι μουσική.
2: Συντονίστηκες.
1: Κόλλησες. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Η καλύτερη παρέα.

Life 106,3. Natasha.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με